Εδώ ραδιοφωνικός σταθμός 4B FM 98,1, η ελληνική και πολυεθνική φωνή της Βυζάνης. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Η ώρα είναι 7 και 2 λεπτά και θα σας κρατήσω συντροφιά στις 8. Το πρόγραμμα αυτό σας το παρουσιάζει ο Αντώνης Αρβανιτάκης. Στο πρόγραμμα απόψε θα ακούσετε μουσική, τραγούδια, δελτίων ειδήσεων και παρικιακές ανακοινώσεις. Καταρχήν επιτρέψτε μου να ευχηθώ σε όλους σήμερα, με την ημέρα που είναι η Άγια αυτή η ημέρα, σε όλους τους Παναγιώτες, Παναγιώτιδες, Δέσποινες και Μαρίες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλους αυτούς που γιορτάζουν σήμερα, με υγεία και ευτυχία και για του χρόνου να είμαστε όλοι καλά. Λόγω της ημέρας αυτής που είναι σήμερα, που γιορτάζει σχεδόν όλη η Ελλάδα, θα αρχίσουμε το πρόγραμμα μας με ένα ωραίο medley με το Παντελή Θαλασσινό και την Δέσποινα Ολυμπίου. Είναι όλο παραδοσιακά τραγούδια. Καλή ακρόαση, ελπίζω να σας αρέσει.

0: Το πακέτο αυτό των τραγουδιών ήταν από μια συλλογή του Παντελή Θαλασσινού και είχε τον τίτλο «Από τη Τύλο έως τη Θράκη». Παραδοσιακά τραγούδια ωραία, και επειδή σήμερα γιορτάζει νομίζω όλη η Ελλάδα με τις Μαρίες και τους Παναγιώτες και Παναγιώτιδες και Δέσποινες, νόμιζα πως ήταν μια καλή ευκαιρία να παίξουμε αυτά τα ωραία παραδοσιακά τραγούδια. Να περάσουμε να ακούσουμε ένα χορηγό.
1: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ibs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Station sponsor.
0: Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με το Γιάννη Πάρη στο τραγούδι που έχει τον τίτλο «Ανέβα πίστα».

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 7 και 25 λεπτά και στη συνέχεια των δικτύων ειδήσεων. Παναγία της Τίνου, το μεγάλο προσκύνημα του 15 Αυγούστου, χιλιάδες κόσμου στο νησί από Ελλάδα και εξωτερικό. Από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, η Παναγία της Τίνου συνδέθηκε συλλογική συνείδηση όχι μόνο με τη θρησκευτική παράδοση, αλλά και με τη νεότερη ιστορία του ελληνισμού. Η Τίνος υποδέχεται χιλιάδες κόσμου που φτάνουν στο νησί για τον 15 Αύγουστο από κάθε γωνιά της Ελλάδας και από το εξωτερικό. Άνθρωποι που έρχονται για να προσκυνήσουν την Παναγία, να ανάψουν ένα κερί, να εκπληρώσουν ένα τάμα ή να βρεθούν σε ένα τόπο που εδώ και δύο αιώνες έχει συνδεθεί όσο λίγοι με την πίστη, την ελπίδα και την ανθρώπινη δοκιμασία. Για τους Τινιακούς, 15 Αύγουστος δεν είναι απλώς η κορυφαία θρησκευτική γιορτή του νησιού, είναι, όπως λέει ο Δήμαρχος Τίνου Παναγιώτης Κροντιράς, το Πάσχα του καλοκαιριού, μια ημέρα που αποτελεί τιμή και ευλογία για τον τόπο και απαιτεί κάθε χρόνο μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών και της τοπικής κοινωνίας. Η εικόνα της Τίνου τις ημέρες αυτές αλλάζει ριζικά. Η αυξημένη τουριστική κίνηση του Αυγούστου συναντά το μεγάλο κύμα των προσκυνητών και οι αντοχές του νησιού δοκιμάζονται. Η Αγία Πελαγία και η έβρεση της εικόνας. Η ιστορία του μεγάλου προσκυνήματος οδηγεί στις αρχές της Ελληνικής Επανάστασης, σύμφωνα με τα τόσα καταγράφει το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστρια Τίνου, η μοναχή Πελαγία στο μοναστήρι του Κεχροβουνίου, ήδη πανελλημένα σε όρατη στην Παναγία, η οποία της υπέδειξε το σημείο που βρισκόταν θαμμένη η εικόνα της και ζήτησε να γίνουν ανασκαφές. Οι πρώτες προσπάθειες άρχισαν το 1822 και οι έρευνες εντάθηκαν στις αρχές του επόμενου έτους, στις 30 Ιανουαρίου του 1823, βρέθηκε η εικόνα της Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, μια ημερομηνία που από τότε τιμάται ιδιαίτερα στην Τίνο. Η είδηση της έβρεσης διαδόθηκε γρήγορα στο επαναστατημένο ελληνικό χώρο, σε μια εποχή που κατά την οποία η έκφαση της Επανάστασης παρέμεινε αβέβαιη. Η ανακάλυψη της εικόνας ερμηνεύτηκε από πολλούς ως θεϊκό σημάδι για την έβδοση του αγώνα της ανεξαρτησίας. Στο νησί έφτασαν για να προσκυνήσουν σημαντικές μορφές της Επανάστασης, μεταξύ των οποίων ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο Ανδρέας Μιαούλης, ο Νικεταράς και ο Μακρυγιάννης. Έτσι, από πολύ νωρίς η Παναγία της Τίνου συνδέθηκε στη συλλογική συνείδηση όχι μόνο με τη θρησκευτική παράδοση, αλλά και με τη νεότερη ιστορία του ελληνισμού. Ένας ναός κλεισμένος και από τις προσφορές των πιστών. Στο σημείο που βρέθηκε η εικόνα, αναγκήθηκε ο πολιτικός ναός της Ευαγγελίστριας. Για την κατασκευή του χρειάστηκαν σημαντικοί πόροι, υλικά και εργασία, με την προσφορά των πιστών να έχει καθοριστικό ρόλο. Ο ναός και το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελίστριας έγιναν σταδιακά σημείο αναφοράς όχι μόνο για τη θρησκευτική ζωή. Και ένα ιστορικό γεγονός που συμπέμπτει με τον 15 Αύγουστο. Ο τορπιλισμός της Έλλης στη Τίνο 86 χρόνια μετά το χρονικό. Το καταδρομικό Έλλη βυθίστηκε στο λιμάνι της Τίνου στις 15 Αυγούστου του 1940. Οι τορπίλες που το έπληξαν εξτοξεύτηκαν από το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο. Σαν σήμερα πριν από 86 χρόνια, ανήμερα 15 Αυγούστου, το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο τορπίλησε και βύθισε στο λιμάνι της Τίνου το πλοίο του ελληνικού πολεμικού ναυτικού Έλλη. Η αποστολή του Ντελφίνο ήταν πρώτα να πλήξει εχθρικά πλοία στην Τίνο και τη Σύρο. Κατά τον δεύτερο χρόνο του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, η Ιταλία, που άνοιγε στις δυνάμεις του άξονα, επεδίωκε να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στην Μεσόγειο από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Ιταλός δικτάτορας Μπενίτο Μουσολίνι, μετά την κατάκτηση της Λιβύης, της Αιθιοπίας και της Αλβανίας, είχε θέσει ως επόμενο στόχο του την Ελλάδα. Την ίδια περίοδο, ισχυρές ιταλικές δυνάμεις κατευθύνθηκαν προς τα ελληνικά σύνορα, φανερώνοντας τις προθέσεις του Μουσολίνι. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ιταλός δικτάτορας επέλεξε να προχωρήσει στη διεξαγωγή επιθέσεων μικρής κλίμακας σε ελληνικά λιμάνια και πλοία. Στις 12 Ιουλίου στις 6:30 το πρωί, τρία ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα προσέβαλαν με βόμβες και πολυβόλα το βυθιστικό πλοίο του ελληνικού ναυτικού Orion της υπηρεσίας των Φάρων. Η επίθεση έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού του φάρου της Γραμβούσα στο κόλπο του Κίσαμου στη Δυτική Κρήτη. Τα αεροπλάνα επιτέθηκαν ακολούθως και κατά του εντορπιλικού Ίδρα, το οποίο είχε πάρει διαταγή να σπεύσει προς ζωήθεια του πλοίου Orion.
Στις 30 Ιουλίου στις 6:50 ιταλικό αεροπλάνο, προερχόμενο από τα Δωδεκάνησα, έριξε 4 βόμβες κατά των ελληνικών εντορπιλικών Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα και κατά 2 ελληνικών υποβρυχίων που βρίσκονταν μέσα στο λιμάνι της Ναυπάκτου, όπως προέκυψε από τη χημική ανάλυση. Θραυσμάτων από αυτή την επίθεση, οι βόμβες άνοικαν στο ίδιο είδος με αυτές που έπληξαν στις 12 Ιουλίου το 1940 και το εντορπιλικό Ίδρα. Η διαταγή και ο τορπιλισμός. Τη διαταγή για τον τορπιλισμό της Έλλης έδωσε ο Ιταλός διοικητής των Δωδεκανήσεων Τζέσαρε Μαρία Ντεβέκη. Τη νύχτα της 14ης Αυγούστου το υλικό υποβρύχιο Ντελφίνο με διοικητή του, τον υποπλοίαρχο Τζουζέπε Ακάρντι, αναχώρησε από την ναυτική βάση στο Παρθένι της Λέρου, αποστολή του να πλήξει εχθρικά πλοία στη Τίνο, τη Σύρο, ενώ στη συνέχεια θα προχωρούσε σε αποκλεισμό της Γιώργας του Κορίνθου. Τις πρώτες ώρες, στις 15 Αυγούστου 1940, το Ιταλικό υποβρύχιο βρέθηκε εν κατάδυση έξω από το λιμάνι της Τίνου. Χρησιμοποιώντας το περισκόπιο, ο υποπλοίαρχος Ακάρντι είδε ότι έφτανε στο λιμάνι ένα ελληνικό πολεμικό πλοίο, το καταδρομικό Έλλη. Κατέπλεε στην Τίνο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της Μεγαλόχαρης. Το ρολόι έγραψε 8 και 25 πρωτού μεσηβρίας, μερικά μόνο λεπτά πρωτού τελεστεί η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας και στην παραλία του νησιού είχε συγκεντρωθεί πλήθος κόσμου. Το Ιταλικό υποβρύχιο πραγματοποίησε επίθεση με 3 τορπίλες. Μόνο μία εξ αυτών βρήκε το στόχο, καθώς οι άλλες 2 ξεράγησαν στην προκυμαία. Ωστόσο, το πλήγμα στο ελληνικό καταδρομικό ήταν κέριο. Η τορπίλη καρφώθηκε στο μηχανοστάσιο και τις δεξαμενές καυσίμων της Έλλης. Μόλις μία ώρα αργότερα το ελληνικό καταδρομικό βυθίστηκε. Από την επίθεση σκοτώθηκαν ένας υπαξιωματικός και 8 ναύτες του Έλλη, ενώ συνολικά 24 ήταν τραυματίες στο ελληνικό καταδρομικό. Η δεύτερη τορπίλη του Ντελφίνου που εξεράγει στην προκυμαία στήχησε τη ζωή σε μια γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία και πέθανε από καρδιακή προσβολή. Εν συντομία, μετά αμέσως τον τορπιλισμό, το Ιταλικό υποβρύχιο απομακρύνθηκε χωρίς να αναγνωριστεί η ταυτότητά του. Κατέπλευσε λίγες ώρες αργότερα στη Σύρο, από όπου αναχώρησε χωρίς να πραγματοποιήσει καμία επίθεση, καθώς δεν εντόπισε κάποιο ελληνικό πλοίο στο λιμάνι της Σύρου. Στη συνέχεια, το υποβρύχιο Ντελφίνο επέστρεψε με διαταγή των Ιταλικών αρχών, εσπευσμένα στη Λέρο και δεν πραγματοποίησε την αποστολή του στη διόρυγα της Κορίνθου. Με τεμποδίων οι μετακινήσεις από τα λιμάνια, απαγορευτικό μέχρι το μεσημέρι για Ραφίνα και Λαύριο. Με προβλήματα λόγω των θυελλώδων ανέμων πραγματοποιούνται ταξίδια των τουριστών με πλοία. Συγκεκριμένα απαγορευτικό από πλού τουλάχιστον έστησε μία το απόγευμα, το μεσημέρι, ισχύει για τα πλοία που ήταν προγραμματισμένο να χωρίσουν από τη Ραφίνα και Λαύριο. Από τη Ραφίνα πραγματοποιούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι. Στον Πειραιά έχουν γίνει τροποποιήσεις σε αρκετά δρομολόγια. Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες τους προκειμένου να ενημερωθούν για το πού και πότε και με ποιον τρόπο θα πραγματοποιεί το ταξίδι του. Κανονικά, πάνω πραγματοποιεί από τον Πειραιά τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Σύμφωνα με την πρόγνωση, η εξασθένιση των ανέμων αναμένεται από το μεσημέρι σήμερα αλλά και αύριο Κυριακή. Γεγονός που αναμένεται να βελτιώσει σταδιακά την κατάσταση στις θαλάσσιες συγκοινωνίες. Και ένα πολιτικό. Με πολιτική νηπορυχία και βολικές στατιστικές για τα καμένα, ο Πανεπιστήμων Άκης Σκέρτσος κατηγορεί τον Τσίπρα για κινησμό και λαϊκισμό. Σε εντεταλμένη υπηρεσία, ο Άκης Σκέρτσος συνεχίζει τη δρυμή επίθεση του Αλέξη Τσίπρα, εργαλοποιώντας τραγωδίες, παραθέτοντας επιλεκτικά στοιχεία, συγκρίνοντας πέτρινα μνημονιακά χρόνια με την επταετία του πακτολού χρημάτων από το Ευρωπαϊκό και Ταμείο Ανάκαμψης για έργα στην πολιτική προστασία. Επέρεται μάλιστα για το έργο της κυβέρνησης των εκατομμυρίων καμένων στρεμάτων και περιουσιών και με περίσσια φράσου ζητά από την Ελλάς υπευθυνότητα και ταπεινότητα. Σε μία ακόμη επίθεση κατά του Προέδρου της Ελλάς, Αλέξη Τσίπρα, Υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, επιχειρεί να μετατρέψει τη συζήτηση για την κλιματική κρίση, την πολιτική προστασία και τις σοβαρές κυβερνητικές ευθύνες σε μία αναμέτρηση με όρους πολιτικής συμβολικίας. Με αναφορές στις
Με αφορμή τις αναφορές του πρώην Πρωθυπουργού στο ΙΝ για τις μεγάλες εκτάσεις που έχουν καεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι οποίες στην περίοδο κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας πλησιάζουν τα 5 εκατομμύρια στρέμματα με ανυπολόγιστες ζημιές στο φυσικό και υλικό πλούτο, αλλά και ανθρώπινες ζωές, ο Υπουργός Επικράτειας κατηγορεί τον κύριο Τσίπρα για κινησμό και λαϊκισμό, επιθατεύοντας μάλιστα τις τραγωδίες στο Μάτι και τη Μάνδρα. Ο κύριος Κέτσης επιλέγει να ανασύρει τις τραγωδίες της περίοδου του 2015 και 2019 προκειμένου να αποδώσει συλλήβδιν ευθύνες στην τότε κυβέρνηση, αποφεύγοντας να απαντήσει στο βασικό ερώτημα που έθεσε ο Αλέξης Τσίπρας, κατά πόσον η επίκληση της κλιματικής αλλαγής αρκεί για να εξηγήσει τις διαφορετικές επιδόσεις γειτονικών χωρών απέναντι στις πυρκαγιές. Αναμφίβολα, κλιματική κρίση παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο, αλλά το ζήτημα είναι τι κάνεις για να προστατευτείς, ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρώην Πρωθυπουργός. Ο υπουργός που είχε αναλάβει εργολαβικά να απαντά στα όσα ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας στη συνέντευξή του στο ΙΝ, επικαλείται επιλεκτικά στοιχεία για να παρουσιάσει μια εικόνα κυβερνητικής επιτυχίας την ώρα που η Ελλάδα έχει βρεθεί επανελειμμένα αντιμέτωπη με μεγάλης κλίμακας πυρκαγιές και καταστροφές. Η επίκληση της κλιματικής αλλαγής δεν μπορεί να λειτουργεί ως αυτόματη απάντηση σε κάθε κριτική για την αποτελεσματικότητα του κρατικού μηχανισμού. Παράλληλα, ο Υπουργός επέρεται για την έκτη θέση της χώρας σε καμένες εκτάσεις από το σύνολο των 26 χωρών, κατηγορώντας για απλοϊκή και λαϊκιστική προσέγγιση τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστεράς Συμπαράταξης. Τέλος του Δελτίου Ειδήσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα.

Η ώρα είναι 7 και 47 λεπτά και στη συνέχεια παροικιακές ανακοινώσεις. Δυστυχώς αρχίζουμε τις παροικιακές ανακοινώσεις με μια θλιβερή ανακοίνωση. Απεβίωσε ο συμπάρικός μας Πορφύρης Υπέρης Χρήστου από Αραδίπου ετών 79. Η κηδεία του θα γίνει από τον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου.

The Avenue Vandal Gold Coast. Τιμή ενήλικες 75 δολάρια, μαθητές γυμνασίου 13 ετών και άνω 50 δολάρια, μαθητές δημοτικού 30 δολάρια, παιδιά κάτω των 4 ετών δωρεάν. Κρατήσεις απαραίτητες στο 55-74-04-34. Τέλος παροικιακών ανακοινώσεων και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα τώρα με ένα τραγούδι.

Και στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε και πάλι στο τέλος ακόμη ενός προγράμματός μας. Τα προγράμματά μας θα ακούσετε πάλι αύριο το βράδυ στις 7. Την ερχόμενη εβδομάδα, συνηθισμένες ώρες. Από μένα, Αντώνη Ερβαντάκη, καλή σας νύχτα. Χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουν σήμερα. Και καλή εβδομάδα. Καλή σας νύχτα.